0: Κι χαλεύα κάνω μάλελα. Κι να σα πάει μου θετάκα.
1: Άννα, μα να ιωράνουν εν λέλανε.
0: Ω, αλήμα, άκαλα μαχή κοντε πάγε σαγούνλα.
1: Μπαν να ρουν βολίβα.
0: Χόγε, ο χάμα πάμενε.
1: Άννα, ούνλα χίνια χίουα πάμα. Κι χίε και μπάρε.
0: Ουάνι.
1: Ιωμάλα, πεπέ ωραίρα. Ομάλε, ουαραουάκα. Κόνα, εκαρίνιελα ωραίρα.
0: Κου, ομάλα ουλα.
1: Ωνόνα, Άννα, ιόρανι, ονά μου χιουόνάνι. Μου να πάνε λαπα χιουόνε, ίνια ομούτσου να ουάνιο, νι ομπέτα.
0: Αλήμα, μία νουν κάνε λουκουλουκου για ητσούσε ηχό.
1: Κόσου, ουέλα. Nto anamani anachuna pahi otokoreriwa awii lipihe nione nyewi anachuniwa.
0: Kote pa wacha numiteko vate. Na volelo kote po wewa kama apea.
1: Nari ngweywe mokala ochekulano mulochakano yele muneranyo oteyano. Omba ha epesho nari omukuparela. Omuhia wira yele muneranyu. Awive yi asuwele wimu rinovava. Muna mutokoreria. Muhona wi omala kimukapele nlaka.
0: Munere paripari moya. Kuhona vano.
1: Vano nto wani mwaninyu. Mupete vakani na vimu mchichi mihe.
0: Ahe kinamwerano. Yura, we anu wa oteaka. Aba murima mvaka, wanlaka hiha, kina tepo hicha. Kihia kukuparele.
1: Mohona olapa waya, vaye onchuna pahi osuela we muriva kiviru. Mwerano hiya ikuwa haso otene unachune ye. Okala ninyu wano. Mwanini onahala oha kalala ni ororo mela.
0: Tano hinachuna yeyo ya mwanawe. Koho tamala ni moya.
2: Mwone iha omuchuna wa maninyo. Onna muha kalaliha. Onna mulipiha. Onna reliha to omahi wawe.
3: Kelatanula, mulek na kigrem de matapo siva siva siyada.
4: Chilena tapo siva.
5: Ulu, tihen pajuwa mumu, itintong komona na muchu hiha.
6: Ichu sa mama, kaven ko kikavihera wape ya namala pa korongwe yosi selo yola.
5: Kishena na pea yan.
6: Iho pa sa wuma so siva heiho.
5: Iho pa sa wuma, inasivela chuhiha.
6: Sinasivelai, so tepa wa sivela. Kitonko ona chukunya.
7: Yeyo. Iyo pasawuma irimpuwa masocha kinichanaka socha. So siva siva sha. Ovaha ikumi na betosi.